καλήν ζακάλ, νιμαλήν ζουήλ τσακρά. Λίνα σκέσκου αν κυλάλ σκεβάλ, τι αν τσάτσο λέχ λικαούλ. Ερικιμπί, λαχ, εολεσιλάλ.

Ρικυρπάλρι, καουιλά, τσιχουνιλέ, ίσκ, τεντό πανουκίδα, ρατζιά, μακάνα, μαζε, χαρούξια, κοντέρε. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, τίλβε, ζιμπάγου, σπαμπαλέ, ίσκ, κοντέρ, ζαγιουάμ. Κουάντι καστάν, καγελεπά, ρε, ζιμπαλέ, πιτιαχέ, κουάντα, σκόπ, σάδι, ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι, ίσκ, κουάντα, ζιουάμ, χωάχ, πιτι μακάσια, χιλάν. Να σ

Ουλάς χουνιλέ τη ίσκ, τεντός πανουκίδα χαρτιά, μακάνας μαζε χαρούξια, κοντεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστήν, ήλβε, διμπάγους, μπαμπαλέ τη ίσκ, κοντεμπρέ.

Ρίσκιλ πάλι ρίσκα ουλάτσι χουνιλέτι ίσκ Τεντός πανουκίδα σαντζιά μακάνας μαζε χαρούξια φαντε ρε Λαχπανονέλ καουαφρέλια λιπάτ καουρεστίν Ήλ ρεβιν πάνουσι παμπαλέτι ίσκ φαντε ζαντζουάμ.

0: Κάνει να ακούει και κουάρε κανκύλα, δεν θα λέγατε πάλι τα ναμί του Γουατεμάλ, παράχ, μόγω τσιουνίλ, τα. Από όταν κοκαίνει, θα χατσακάνει και να χακέρε τέλ, ακνομένα χον μίλι, χίκ, και κουάντια τα ουάλμα, κουάζε κασίνκιλ, θα λέει τα ναμί του Γουατεμάλ, και ρίχνει να κουάντια τα ουάλι, χουαλκά, κοκαίνει και ισομάν, αν θα χατσακάνει, κουάντια τσιεβάλ, πανεύλα, ειν σιμούμε.
1: Ο κανακουί, κοκανακουί, κοκανακουί, να καχολτι καβιτσερού, κομονέ, να κουί, θα κάνει και ραχμαντιάλ. Elis karuna narah lebele balcic aran tesik sa repuestos LP repuestos LP te dau sakas kaya oleh rastro municipal narune kes buko karan sali 77-93-0015 malaha kuy sali 48-27-27-28 masyarabi kumanesh aran sa reservi repuestos LP aran sa kalpan Río Vinil aran te taulisha Hércules o kanakwili dinosaurio abanan chabel chogreli kanisulul malaka kwi chogreya kwili sululi makana siaran na shkanar kolari aban di akhir naktesik Río Vinil aran kwan li chabel siya kumanesh
0: hukan kumun hukan ka kwina kanahun sukula khlech inahonal Barkula ona koksiste valere, bantio shere shoera vi, utoh kula khachik.

τη Σιρένα Χτιοκέ, ο Κοσμενικίλ, τε κουίλε χαμάκ, μαχέ, κανομσί, σαλί, Facebook, σα καβάνα, χσχότ, παλιά γρήμπλικα, ούλουλ, τσίτ. Γιάλ, ο κανάκ, τε κουίλε χαμάκ, κουλά. Λί, καβαδιό, να ράχτιο, κόσμο, συγκίλ, κουλά, σαλί, Facebook, ανακουάν, καχ, σαλί, TikTok.